0: σε μες κομπά μη κομίζα. Μιλίστα, τι όπικος νοτά.
1: Όπικος.
0: Τα χλω κοτρά η λομιτά. Χέρω κουμπωσί, μείνω ποτά.
1: Ζω
0: στην τρέτσα,
1: από
0: πλέιτα. Κόκκινο τα σάνο, ποντα ουέτα. Δε μη τηλεφών, ποντα σικαουέτα. Σαν μόρνο τα μέλη.

0: θα μοστράς τράγιο τι ούντα από τα πιν.
1: Με τα πιν δι ουν πλανέτα χόπι λίου δι άκη. Με τα πουσκάνω ουν λουκά νόπο παπίπα.
0: Αρούπα, τε λουκά έρχεται για τεμινή μαν. Παν κονοσέ αρούπα. Αρούπα, τι ουν τραδισιόν κου άκη σόπο τα χαγή. Η εφέη θα νοσκερά.

0: εμπίεση από κάσκο φλόρναν εξωτικό τη Flora Market. Τούρτια πιέρνα, φλόρα τα ρίζιμπι φλόρναν φρέσκο φόρ τη Άμστερνταμ. Φλόρα τα μετήν, διφερέντε γέρμανα από πλάτο φαβορίτο, μανιέρα μέντα μαροκάνο, πέιπερμεντ, σελερί, τέιμ ή ροσμαρέιν. Μπιν σερκανός για ουέψ, η ατμίρα ή βαριετά τη φλόρναν φρέσκο, κουνός τα ρίζιμπι τουρσίμαν. Δούνα μποκάς, ουν τόκε σπεσιάλ, κουμουέβλες ή αρτίκλωναν όνικο, κουνόστην ακή, να Flora Market. Nos ta abri y nueve por paseis orietari tur día y ya domingo de 10 hor pa 2 hor y merdía. Síguenos riba Facebook y visitanos na Avenida Milo Cruz, Xen 1. Bombinina Orchard Casino, situada en Río Antillas, con más de 200 slot machine, blackjack, roulette, crap y más. Boque vira miembro, na turnos miembro na novo co registra con ID válido, na nos players club, ta recibí $10 slot play arriba bocarchi, y na nos miembro na existente, ta recibí $20 arriba bo cumpleaños. Y pa amante de bingo, nos Caribbean bingo ta di jaranzón pa ya domingo, comenzando por 4:30 tari teku 6:30. Solamente $10 pa carchi y un total de 9 diferente huega. Y nos progressive ta solamente $3 pa carchi. Si vos querés más de nos, visitanos Facebook como también nos Instagram Orchard Casino.
1: Wonder Wings. Dos nuove scelte con just 4 differenti flavors. 3 best seller parmesan garlic, lemon pepper, hot mango. Sia breaded or baked. E wings por binding combo, basket of papida. Tambe tin chicken tenders, quesadilla, burgers, mac and cheese, loaded fries, Caesar salad, salad chipapa, and much more. Habri di gialluna pa gia savra di 6 p.m. te 18 p.m. Cucina tasera just 9 p.m. Cia domingo, nostra sera. Nostin delivery available. Por hasi pedido online via arubatogo.com. Tambe via telefon na 749-5964. Wonder Wings. 297. The place to be.